Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τρίτη 18 Αυγούστου και είμαστε μαζί σε ένα ακόμα άμεσο replay της, του ΕΟΚ Web Radio, του Ιντερνετικού Ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είπαμε ότι είμαστε στα μέσα Αυγούστου, λίγο τώρα καβατζάρα με το κλασικό 15 Αύγουστο και μπορεί τα μπάνια του λαού να συνεχίζονται, αλλά το μπάσκετ είναι σε γρήγορση. Οι περισσότερες ομάδες, θυμίζω, της EuroLeague αρχίζουν προετοιμασία από την άλλη εβδομάδα, δηλαδή από τις 24 περισσότερες ομάδες μπαίνουν σε προετοιμασία. Η ΔΕ Εθνική Ομάδα έχει μπει για τα καλά, 15 Αύγουστο πέρασε στο γήπεδο, προπονείς κάθε μέρα, καθώς έχουμε δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια, 28 Αυγούστου στη Ρήγα, στην πόλη που μας φαίνει όμορφες αναμνήσεις, γιατί ήταν το πιο πρόσφατο μετάλλιο, το Χάλκινο, στο Ευρωμπάσκετ τον περασμένο Σεπτέμβρη. Οπότε εκεί έχουμε το πρώτο παιχνίδι, είναι η έδρα της Ουκρανίας, και μετά φιλοξενούμε την Ισπανία 31 Αυγούστου Δευτέρα στο T-Center εδώ δίπλα, σε δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια που μπορεί να μας ανοίξουν διάπλατα το δρόμο προς το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, ή μπορεί να μείνουμε στα ίδια ή να μείνουμε σε πιο δύσκολη στενοπό αν δεν πάρουμε. Τουλάχιστον το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο, διότι δύο νίκες ενδεχομένως με την Ουκρανία και τη Γεωργία, πιθανόν σε αυτό το νέο όμιλο, όπου είναι Ουκρανία, Γεωργία, Ισπανία, συμπληρώνουν τον όμιλο μαζί με εμάς, την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Δύο νίκες επί της Ουκρανίας και δύο νίκες επί της Γεωργίας μπορεί να είναι αρκετές για να πάμε να μπούμε στην προνομιούχο τριάδα, όπου θα ταξιδέψει στα γήπεδα του Κατάρ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια, και για την εθνική ομάδα αλλά και για τις ομάδες μας, ξαναλέμε, σε μια περίοδο που μπορεί να είναι έτσι περίοδο διακοπών για τον περισσότερο κόσμο, όμως στο μπάσκετ και όχι μόνο, γιατί και το ποδόσφαιρο έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά ευρωπαϊκά, ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σάββατο. Γενικά πλέον ο Αύγουστος έχει μπει για τα καλά στο αθλητικό κομμάτι και της Ελλάδας.

σε μία μέρα είπαμε που είναι σε full πάλι αγωνιστική κίνηση, τουλάχιστον από προετοιμασίες, γιατί τα παιχνίδια δεν έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν σε λίγο τα τουρνουά βέβαια για την εθνική μας ομάδα, καθώς πριν παίξει τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία έχουμε δύο φιλικά, δύο σημαντικά φιλικά με την Πολωνία και με την Κύπρο, στο T-Center και τα δύο, το Παρασκευή και τη Δευτέρα, όπου είναι τα παιχνίδια προετοιμασίας για να μην πάμε χωρίς ούτε ένα παιχνίδι έστω φιλικό σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, και ο Βασίλης Πανούλης θα έχει την ευκαιρία να δει τους παίκτες του και σε αγωνιστικό επίπεδο σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Επί προσωπικού θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο που έφυγε από την ζωή και είναι ο Γιάννης ο Τζούστας, ένας συνάδελφος χρόνια ήμασταν παρέα και με πολλούς συναδέλφους, πολύ γνωστός και για το αθλητικό του κομμάτι και με βιβλιογραφία και με ιστορία στο Ολυμπιακό Αγώνα, στο ρεπορτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Τα συλληπιτήρια, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστός.

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Πανιόνιο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαμ Μπιουκάναν. Ίσως να τον θυμάστε, είχε παίξει την περίοδο 23-24 με την Καρδίτσα. Αμερικανός γκάρντ, 29 ετών, 1,91. Και ήταν ένας παίκτης που γενικά είχε πολύ σημαντική βελτίωση μετά το ως πρωτοετή στο Northeast Mississippi. Γενικά έτσι ένας εκρηκτικός παίκτης. Μάλιστα στην Καρδίτσα είχε κάνει αρκετά καλή χρονιά τότε στο 23-24 και είχε 10,1 πόντους, 3,5 rebound, 2,5 assist, 1,6 κλεψίματα σε 27 αγώνες. Και στη συνέχεια έπαιξε στο Ισραήλ στη Χάπελ Γκαλίλε Λιόν και πέρσι συνέχισε στο Ισραήλ. Πέρσι μάλιστα ξεκίνησε στην Ελιζούρ Νετάνια και τελικά τελείωσε τη σεζόν στην Πολωνία, στην Βλότς Κλάβελ, όπου μάλιστα είχε 14 πόντους, 2,7 rebound, 1,9 assist. Στο Ισραήλ ήταν λίγο πιο πάνω, 16,5 πόντι, 5,8 rebound, 2,5 assist. Είναι σίγουρα ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Πανιόνιο στην προσπάθειά του για να επανέλθει στην Basket League.

Να πούμε για τη Βιλερμπάν, η οποία χάνει τον ένα παίκτη μετά τον άλλον. Θυμίζω ότι ο Φρανσίσκο τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Εντεγιέ τον πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί η Βιλερμπάν είχε ξεκινήσει με ένα τρομερό project, κοντά στα 60 εκατομμύρια ήταν οι φιλοδοξίες για το budget, με επενδυτή που είχε βρει ο Τον Υπάργερ, όμως δεν ίσχυε τελικά, δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Το budget έπεσε χαμηλά και έτσι η Βιλερμπάν, παίκτες που είχε συμφωνήσει, που είχε κλείσει, σιγά σιγά άρχισε να τους χάνει, καθώς δεν μπορούσε να είναι συνεπής στα συμβόλαια και στις συμφωνίες που είχε αρχικά κάνει με αυτούς. Όμως προσπαθεί και αυτή να ενισχυθεί, δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη EuroLeague, αλλά θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική και βρίσκεται σε επαφή, σε προχωρημένες μάλιστα επαφές, με τον Ty Washington, έναν πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Houston, Αμερικανός point guard, ο οποίος έχει παίξει μόνο NBA, έχει 74 συμμετοχές με Houston Rockets, Milwaukee, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, και είναι η πρώτη φορά που εξετάζει και ο ίδιος την πιθανότητα να παίξει στη EuroLeague. Μάλιστα πέρσι έπαιξε στην G League, όπου τα είχε πάει θαυμάσια με σχεδόν 20 πόντους μέσω όρο, 19,5 πόντους, 4,9 rebound, 5,7 assist ένα παιχνίδι, και θέλει και ο ίδιος να δοκιμάσει την πιθανότητα να κάνει έτσι τον ντεμπούτο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στη EuroLeague, και η Βιλερμπάν είναι σε συζητήσεις μαζί του.

Λοιπόν, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο περνάει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του στην Ελλάδα με αναρτήσεις και μια ωραία ατάκα, το δικό μας καλοκαίρι, όπως βάζει. Θα ήταν χαζός να μην περάσει στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, που το ξέρετε, ο καλοκαίρι του με τα παιδιά και τη σύζυγο. Μάλιστα έχει φωτογραφίες και με τα τέσσερα παιδιά του, στον Liam Charles, τον Maverick Diaper, την Eva Brown και τη μικρή, την Άρια Κάπρη, που είναι μόλις ενός έτους. Αλλά βέβαια οι διακοπές, όπως όλα τα ωραία, τελειώνουν, γιατί σε λίγο αναχωρεί για το Μαϊάμι, όπου θα αρχίσει προπονήσεις με τους Heat σε μια, πραγματικά σε μια νέα πρόκληση, στην πρώτη του σεζόν ουσιαστικά, με μια νέα ομάδα μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee και στους Bucks, και είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο και για τον Γιάννη. Θυμίζουμε ότι ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και οι Μαϊάμι δεν θέλανε να ρισκάρουν και δεν θέλανε να συμμετάσχει στα δύο προκριματικά παράθυρα με Ουκρανία και Ισπανία με την εθνική ομάδα, παρότι ο Γιάννης το ήθελε, διότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση που θέλουν να την προστατεύσουν, και παρότι και η ΟΚ είχε πληρώσει ήταν έτοιμη να πληρώσει την ασφάλεια του Γιάννη, μιλάμε την έξτρα ασφάλεια, γιατί την ασφάλεια των παικτών, θυμίζουμε, την καλύπτει η FIBA των παικτών που αγωνίζονται στο NBA, απλά οι ομοσπονδίες καλύπτουν μια διαφορά, μια ασφάλεια που έχει διαφορά με βάση μια στατιστική των τραυματισμών που έχουν οι παίκτες στο ιστορικό τους, και με βάση αυτή καλύπτουν αυτή τη διαφορά οι ομοσπονδίες του κάθε παίκτη. Οπότε ο Γιάννης περνάει τις τελευταίες ανέμελες μέρες στην Ελλάδα, διακοπές, και ετοιμάζεται για μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι και για τον ίδιο μεγάλη πρόκληση να ανανεωθεί, να μπει με άλλη αυτοπεποίθηση και με άλλο ηθικό σε μια νέα χρονιά, σε μια ομάδα που τον υποδέχτηκε και ο μεγάλος Πατράιλι, που είναι πια ο ισχυρός άντρας των Miami Heat, ο πάλι ποτέ πολύ μεγάλος προπονητής, αλλά και ο Eric Spoelstra, ο οποίος είναι μάλιστα πια και ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ. Ο τρόπος που υποδέχεται τον Γιάννη ήταν αυτός που το αρμόζει ενός μεγάλου superstar.

Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, στο NBA ακόμα δεν έχει κατακάτσει, όπως λέμε, η σκόνη από τη μετακίνηση του LeBron James. Είναι η τέταρτη απόφαση που πήρε ο μεγάλος superstar, τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA στα 41 του χρόνια, ο οποίος πλέον θα συνεχίσει στους Sixers, αφήνοντας τους Lakers. Και ένας άλλος μεγάλος, όχι στο επίπεδο ακόμα του LeBron, αλλά έχει γράψει τη δική του ιστορία, ο Σλοβένος ο Λούκα Ντόντσιτς, πήρε θέση για την αποχώρηση του LeBron, και ενώ τον αποθέωσε, ουσιαστικά όμως άφησε να εννοηθεί ότι ίσως η ομάδα είναι πλέον πολύ καλύτερη στο αμυντικό κομμάτι και ότι αυτό της δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει ψηλότερα, ακόμα και στη διεκδίκηση του τίτλου. Ο LeBron έκανε πάρα πολλά για αυτήν την ομάδα, μας έκανε καλύτερους, έχουμε μεγάλο σεβασμό για όλα όσα έφερε στο Los Angeles, αλλά νομίζω πως η ομάδα που έχουμε τώρα φτιάξει μας ταιριάζει πολύ. Φέραμε παίκτες που μπορούν να αμυνθούν, να σουτάρουν, να φτιάξουν φάσεις. Μου αρέσει η ισορροπία που έχει το group. Νομίζω έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε ανταγωνιστικοί στο κορυφαίο επίπεδο και να κερδίσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Λούκα Ντόντσιτς, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν παίζαμε και τόσο καλή άμυνα με τον LeBron. Βέβαια, να πούμε ότι πέρυσι στα play-off ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς είχε στοιχήσει στους λίμνους ανθρώπους. Ο LeBron σχεδόν τους πέρασε ένα γύρο μόνος τους, αλλά ήταν δύσκολο να συνεχίσουν και έτσι αποχαιρέτησαν σχετικά νωρίς την υπόθεση διεκδίκηση τίτλου. Αλλά ο Ντόντσιτς εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη πλέον. Για μια ομάδα που μιλάμε μαζί με τους Boston Celtics, είναι οι δύο κορυφαίες όλων των εποχών, οι πιο ιστορικές ομάδες, η οποία βρίσκεται σε μια μεταβίβαση, σε ένα τέλος εποχής, το οποίο προς το παρόν εμποδίζει ένα μέλος εκ της οικογένειας Bass, μια οικογένεια που από το 1979 ήταν στο τιμόνι, είχε τους Lakers, η οικογένεια Bass, με τον μπαμπά τον Τζέρι ουσιαστικά. Μετά το 2013 ανέλαβε τη θέση του προέδρου η Τζίνι Μπάς, η κόρη του, μετά το θάνατο του πατέρα της, του Τζέρι, και παρέμεινε πρόεδρος μέχρι και σήμερα. Η οικογένεια λοιπόν έβγαλε μια απόφαση, μια ανακοίνωση, όπου σύμφωνα με την οποία λέει ότι είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε και το τελευταίο κομμάτι των μετοχών μας, ένα 17,8 πλέον που είχαν στην κατοχή τους, στους νέους πλειοψηφικούς ιδιοκτήτες ομάδας, τον Τζος Κούζνερ και τον Μπομπ Άιγκερ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, λέει η οικογένεια, αποφασίσαμε ως οικογένεια να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μετοχές του Bass Family Trust στον όμιλο του Μπομπ Άιγκερ, στο πλαίσιο της αναλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αγαπάμε τους Lakers, τους φίλους ομάδας, και φυσικά θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε και το Los Angeles, όμως ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να προχωρήσουμε αποχωρώντας με αξιοπρέπεια όσο ακόμα μπορούμε. Είναι η δήλωση της οικογένειας, που όμως βρίσκει αντίθετη ένα από τα έξι αδέρφια. Τα έξι τάφ, όπως λέμε, Τζίνι, Τζιμ, Τζόνι, Τζάνι, Τζόι και Τζέσι. Η Τζίνι Μπάς λοιπόν, που είναι και η πρόεδρος, και είχε συμφωνήσει αρχικά να παραμείνει πρόεδρος στο 2030, διαφωνεί με τα υπόλοιπα αδέρφια της, κάτι που ουσιαστικά δημιουργεί ένα θέμα, αλλά είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που τάχθηκε κατά της πώλησης, καθώς τα πέντε αδέρφια ψήφισαν ομόφωνα με 5-0 ψήφους. Χρειαζόταν 4 στις 6 ψήφους, δηλαδή 4 από τα 6 αδέρφια, για να υπάρχει πλειοψηφία να έχουν ψηφίσει. Εδώ είναι 5 στα 6, οπότε φαίνεται η υπόθεση ότι είναι τελειωμένη. Όμως, όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της Τζίνι Μπάς, δήλωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να διατηρήσουν αυτό το ποσοστό 17,8 των μετοχών τους και να κρατήσουν ένα κομμάτι των ιστορικών Lakers, στους οποίους ξαναλέμε είναι στο τιμόνι από το 1979. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και η υπόλοιπη οικογένεια και αν τελικά η Τζίνι Μπάς καταφέρει να αποτρέψει αυτή την πώληση του τελευταίου μικρού πλέον πακέτου στους πλειοψηφικούς ιδιοκτήτες, τον Τζος Κούζνερ και τον Μπομπ Άιγκερ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σε ένα ακόμα άμεσο replay του Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης και πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα, αν όχι το πιο όμορφο. Ο καλεσμένος μας θα πει ότι είναι το πιο όμορφο νησί, αλλά είναι η Κρήτη, είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά μας. Έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Ηρακλείου, τον Αλέξανδρο Πετράκη, μια ομάδα ιστορική που είχε βάλει το μπάσκετ της Κρήτης στο χάρτη και προσπαθεί έτσι να κάνει μια επανεκκίνηση στο δρόμο προς τις εθνικές κατηγορίες. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Ισχύει, το πιο όμορφο νησί είναι, αν και λίγο μεγάλο, δεν ξέρω αν θεωρείται νησί, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι ολόκληρη
1: πολιτεία.
0: Ολόκληρη πολιτεία. Όμως έχει πολύ όμορφα μέρη που μπορούν ουσιαστικά το καθένα, γιατί ποιος θα πει ότι είναι άσχημο το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Λασίθι και πόσα μέρη, όπου το καθένα μπορεί να σου πει ότι εγώ είμαι σαν ξεχωριστό νησί, έτσι, και ξεχωριστός.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι ένα νησί που πέρα από τις ομορφιές μας είχε χαρίσει ξεχωριστές στιγμές με το Ηράκλειο και αργότερα με το Ρέθυμνο στο μπάσκετ. Και σίγουρα μας λείπει το ότι δεν έχουμε μια ομάδα στην GBL, μια κριτική ομάδα. Έχουμε νησιά, έχουμε πια και τη Μύκονο, έχουμε τη Ρόδο που είναι σταθερά. Υπάρχουν έτσι νησιά, αλλά η Κρήτη είχε το δικό της, άφηνε το δικό της στίγμα. Και είναι αξέχαστα και τα μάτς του Ηρακλείου, αλλά και του Ρεθύμνου, έτσι, τα χρόνια τα όμορφα του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ξέρω πόσο λείπει και στους κριτικούς. Έχει βέβαια τον Όφη, και μάλιστα Όφη είναι στα ντουζένια του πια στο ποδόσφαιρο, με τίτλους πλέον τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι πάντα το μπάσκετ είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των κριτικών, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει, εντάξει, και αυτό αποδεικνύεται ότι υπάρχουν, εντάξει, σημεί τρεις ομάδες, τέσσερις ομάδες εθνικών κατηγοριών, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μία στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, είναι πολύ πρόβλημα το θέμα, νομίζω. Όπως και Όφη πριν εμφανιστεί ο Μπούσης, δεν ήταν και στο καλύτερο επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση και μεγάλη συζήτηση γενικά, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Γιατί, εντάξει, όπως ξέρετε κι εσείς και όπως ξέρουν όλοι, είναι και ένας πλούσιος τόπος.
0: Βέβαια.
1: Κρήτη. Οπότε όταν μιλάμε για μια Μύκονο, για μια Ρόδο, εντάξει, πώς γίνεται ολόκληρη Κρήτη να μην έχει μια ομάδα σε μεγάλη κατηγορία πλέον?
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι άσχημο. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε ξανά εδώ πέρα μεγάλες στιγμές.
0: Πάντως το Ηράκλειο κάνει μια προσπάθεια, είναι έτσι μια προσπάθεια αναγέννησης. Βλέπουμε και στο μεταγραφικό παζάρι που λέμε να γίνεται έτσι, να υπάρχει, να είναι καυτό, αλλά γενικά είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να ξαναστηθεί η ομάδα, να πατήσει τα πόδια της, γιατί έχετε κάνει και μια, να το πούμε αυτό, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα περνάει λίγο παρατήρητο, και με υπό τη δική σου θητεία, coach, κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια το να αξιοποιήσετε και παιδιά των ακαδημιών. Το Ηράκλειο επένδυε και στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει και αυτό γίνεται ακόμα, και πριν τρία χρόνια που μας είχαμε εθνική, αυτό ήταν ο κύριος στόχος, ήμασταν η πιο νεαρή ομάδα ηλικιακά και κάναμε και 9 νίκες, ας πούμε, που την επόμενη χρονιά είχαμε εθνική με 9 νίκες ήσουν έκτος.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εντάξει, ήταν και λίγο άτυχη η συγκυρία να πέσουμε σε αυτόν τον όμιλο. Το θετικό είναι ότι εντάξει, κάποια παιδιά φύγανε να παίξανε παραπάνω κατηγορία. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε. Προσπαθούμε λίγο να οργανώσουμε καλύτερα το αντρικό τμήμα, να έχει μια βάση και μια σταθερά, και να βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες. Οι ακαδημίες από κάτω, εντάξει, νομίζω όλοι γνωρίζουν για την Ακαδημία του Ηράκλειο. Προσπαθούμε να είναι όσο δυνατόν στο καλύτερο επίπεδο ανάλογα τη φουρνιά και ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε κάθε χρονιά.
0: Βέβαια. Ο στόχος ο φετινός που βάζεται εν ώψη της νέας περίοδου είναι ουσιαστικά η άνοδος.
1: Εντάξει, ναι, είναι ξεκάθαρα η άνοδος. Όπως είπα, θέλουμε η ομάδα να είναι σε εθνικές κατηγορίες, και είναι ξεκάθαρα η άνοδος. Το θέμα είναι ότι όλα είναι, από ό,τι ξέρεις και εσύ, θέμα ομάδας, και όλα πρέπει να θα δείχνουμε στο γήπεδο, οπότε θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί γενικά είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, από ό,τι είδατε και ο Ηρόβουξος με κάνει μια σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε πάντα θα έχει ομάδες που θα είναι αξιόλογες εδώ στην Κρήτη.
0: Βέβαια. Γενικά πάντως είναι έτσι ότι βγαίνουν ομάδες που δημιουργούν ανταγωνισμό, και αυτό νομίζω μόνο καλό κάνει και σε εσάς αλλά και σε όλες τις ομάδες, το να έχετε ένα υγιή ανταγωνισμό και να μπορούν να είναι οι ομάδες έτσι να έχουν δυνατούς αντιπάλους και δυνατά παιχνίδια στο δρόμο προς την διάκριση.
1: Το θέμα ότι υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή, όπως είπα, τέσσερις σε εθνικές κατηγορίες, απλά αρχίζει γιατί δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο για τις ομάδες να βρουν παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε μια βάση πολύ καλή εκ των κριτικών. Απλά δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια πόσο εύκολο θα είναι να ακολουθηθεί αυτό από όλες τις ομάδες, να φέρουν πολλούς παίκτες απ' έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα ότι τα παιδιά φεύγουν από εδώ, και όσοι είναι αξιόλογοι φεύγουν σε μεγάλες ομάδες στην Αθήνα, 5-6. Τα παίρνουν δηλαδή, θέλω να πω, τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης φεύγουν φοιτητές, δηλαδή κάποια παιδιά που είναι αξιόλογα όλοι κυνηγά να φύγουν εκτός Κρήτης σε σχολές.
0: Ναι.
1: Οπότε 18 οπότε είναι, τα περισσότερα παιδιά φεύγουν.
0: Είναι διπλή έτσι απώλεια παικτών, καλών παικτών νέων που θα μπορούσε να επενδύσει, να επενδύσουν οι ομάδες πάνω τους. Παρατηρείς τα τελευταία χρόνια, ίσως είναι και η αγωνία των γονιών, δηλαδή αυτό που λέμε ότι παλιά ίσως ήταν πιο εύκολο το να αφήσουν τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό και πιο ενεργά, θα έλεγα, ενώ τώρα τα τραβάνε λίγο με τις σπουδές. Υπάρχει και αυτό, το δεν ξέρω, δεν φτάνει φαντάζομαι τόσο πολύ σε εσάς, αλλά έχουμε και αυτή την αιμορραγία με τα κολέγια, που όλα τα νέα παιδιά μας τα τσιμπάνε, τα καλά παιδιά ας πούμε τα τσιμπάνε τα κολέγια, και όχι μόνο σε εμάς, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Ισπανία, έχει μεγάλο πρόβλημα η Ιταλία, η Γαλλία. Παίρνουν πάρα πολύ νέα παιδιά.
1: Αντίστοιχο σε όλα. Φεύγουν όλα τα παιδιά θεωρητικά για κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Όπως και για εμάς από εδώ φεύγουν για Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλύτερη ομάδα για κάτι καλύτερο. Θεωρητικό πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι και τα παιδιά τα καλά που είναι σε ένα επίπεδο εθνικών ομάδων έφηβοι νέοι θα έχουν κρούσεις από κολέγια πλέον, έτσι όπως έχει ανοίξει η αγορά. Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Και είναι βέλα, κακά τα ψέματα. Είναι βέλα και για την οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να πούν και οι γονείς: ωραία, ωραία η εντοπιότητα ή το να παίξει στην ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι μια οικονομική εξασφάλιση. Γιατί δεν είναι απαραίτητο, να το πούμε αυτό, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα παιδιά που θα πάνε έξω θα γυρίσουν βελτιωμένα ή θα βελτιωθούν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Οικονομικά σίγουρα θα είναι πολύ πιο καλά για τις οικογένειές τους. Έτσι είναι χρήματα που δύσκολα θα τα βρουν στην Ελλάδα σε τέτοιες ηλικίες. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι όμως βελτιώνονται, έτσι.
1: Το έχουμε δει σίγουρα αυτό. Εντάξει, είναι και το ευρωπαϊκό μπάσκετ διαφορετικό από ότι ένα κολεγιακό.
0: Ναι.
1: Είναι προάγγελο στο NBA το κολεγιακό, οπότε είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα ζητήσει μετά μια ομάδα σε έναν 22χρονο, 23χρονο ερχόμενος από κολέγιο, Έλληνα ειδικά, να παίξει στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ουσιαστικά το πώς μπορεί να, και δεν μιλάω μόνο για το Ηράκλειο, μιλάω για τις ομάδες Κρήτης, ένα νησί, πώς μπορούν οι ομάδες να διασφαλίσουν ότι θα έχουν κάποιους, φαντάζομαι δεν μπορούν, δεν μπορεί να το διασφαλίσεις, προσπαθείς να πείσεις, να πάρεις παιδιά ας πούμε που είναι, μένουν εκεί, είναι ντόπιοι, για να μπορέσει να έχεις το σίγουρο ότι δεν θα φύγουν.
1: Ισχύει, αυτό είναι το θέμα, και παλεύουμε όλοι να κρατήσουμε όσους περισσότερους ντόπιους μπορούμε. Το μόνο δέλεαρ είναι να έχεις μια ομάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να είναι το δέλεαρ τους, τα καλά παιδιά να παίξουν από νωρίς
0: σε πιο υψηλό επίπεδο και μέσω της Κρήτης, ας πούμε.
1: Αλλά πλέον δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει μια β' εθνική. Δηλαδή άμα έχεις μια ομάδα α2, α1, αυτό εκεί θα το δουν ώστε να μείνουν. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, γιατί πολύ εύκολα ένα παιδί πλέον μπορεί να πάει σε μια ομάδα, ένας που θεωρείται ψηλό καλό.
0: Ναι, National League 2, National League 1, σου λέει βρίσκω εύκολα.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ εύκολα μπορεί να πάει κάπου πάνω, οπότε είναι δύσκολο για μας.
0: Πάντως η Κρήτη θα έχει σχεδόν στο, όχι στην GBL, αλλά θα έχει με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου εκπροσώπηση στην Elite League. Πήρε τη Wild Card και νομίζω αυτό είναι γενικά για το νησί είναι καλό, έτσι, το να είναι μια ομάδα στο...
1: Εντάξει, η αναγέννηση έχει μια σταθερά ανωδική πορεία και σοβαρή πορεία. Οι άνθρωποι της εκεί την αγαπάνε την ομάδα και προσπαθούν για το καλύτερο. Οπότε είναι πολύ θετικό για την ομάδα και για τους ανθρώπους να προσπαθούν και να οι κόποι τους να έχουν ένα αντίκρισμα, αλλά και για το νησί που έχει τόσα χρόνια να δει ομάδα στην ουσιαστικά Α2.
0: Η οποία κακά τα ψέματα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το πρωτάθλημα, έτσι. Είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, οπότε νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η πορεία της αναγέννησης, αλλά μπορεί να τραβήξει έτσι σαν οδηγός, να τραβήξει και τις υπόλοιπες ομάδες να μπορέσουν να ζηλέψουν με την καλή έννοια να φτάσουν και αυτές κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο επίπεδο.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, εντάξει. Η μεγάλη διαφορά στην αναγέννηση στη στιγμή είναι το διοικητικό κομμάτι τους, ότι προσπαθούν για το καλύτερο και ουσιαστικά μια ομόπολη, έτσι, έχει πέσει πάνω από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν μια πολύ δυνατή βάση και μακάρι να συνεχίσουν έτσι.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι θυμόμαστε και τα λόγια του καλού φίλου του Κώστου Τσομανάκη, το πτωρέθμινο, που έλεγε κάποια στιγμή ότι βαρέθηκα να ρίχνω λεφτά στο αρέλι δίχως πάτο και είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να κρατήσει μια ομάδα. Είναι ένα μοντέλο, δηλαδή βλέπουμε ας πούμε μια παρέα στην Καρδίτσα που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια παρέα που προσπάθησαν κάποιον επενδυτών στη Μύκονο, θα ήταν ίσως ένα μοντέλο το να μην είναι... Εντάξει, ένας θα έχει τον τίτλο του Προέδρου, αλλά να μην είναι ο διοικητικός ηγέτης ένας όπου να βάζει και όλα τα λεφτά, αλλά να είναι μια ομάδα μοντέλο. Το να μην είναι, εντάξει, ένας θα έχει τον τίτλο του Προέδρου, αλλά να μην είναι ο διοικητικός ηγέτης ένας όπου να βάζει και όλα τα λεφτά, αλλά να είναι μια

0: μπροστάρι να το τρέχει αυτό, ειδικά στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Έχει καταφέρει πολύ σοβαρά πράγματα και νομίζω πλέον μόνο έτσι γίνεται. Με διάθεση από πολλούς να ασχοληθούν για το καλό μιας ομάδας και με τη σύμπνοια μιας διοικητικής ομάδας, ώστε να μπορέσουν να ανεβάσουν μια ομάδα σιγά σιγά σε παραπάνω κατηγορία.
1: Και στη Λευκάδα, και για να μην το ξεχνάω, η Λευκάδα, επειδή έχει τη διάζευξη, την ξεχνάμε ότι είναι νησί, ναι, όμως. Οπότε επίσης εκεί μια παρέα που ουσιαστικά δούλεψε πάλι ένα project και κατάφερε να φέρει την ομάδα, και όχι μόνο να τη φέρει, γιατί δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την άνοδο, είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σενάριο της συμμετοχής στη GBL, γιατί πλέον είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και οι δικλείδες, οι οικονομικές δικλείδες που χρειάζεσαι για να μπορείς να συμμετάσχεις.
0: Ισχύει, απλά πλέον έχεις και περισσότερα έσοδα από τα παλαιότερα χρόνια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε μπορεί ουσιαστικά με λίγο περισσότερα χρήματα από την Elite League να είσαι στη GBL.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και αν πάμε και σε πιο υψηλό επίπεδο, βλέπουμε και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, που παίζουν σε επίπεδο να διεκδικούν το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ότι θυμάμαι, λέγαμε παλιά, ας πούμε, οικογένειες Γιαννακόπουλου, Κόκαλη και μετά Αγγελόπουλου, ρίχνανε λεφτά σε ένα πηγάδι δίχως πάτο. Τώρα βλέπουμε ότι μπορούν να παίρνουν, να έχουν πίσω. Δεν λέω να είναι μια τρομερή κερδοφορία π.χ. όπως του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι αυτή η αιμορραγία που ήταν στο μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή έχει αρχίσει και επιχειρηματικά και με τις αξιοποιήσεις των γηπέδων και τις χορηγίες, τα τηλεοπτικά, βλέπουμε ότι κάτι κινείται.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αισιοδοξία. Η ομάδα πώς είναι, έτσι, έχετε προχωρήσει, έχετε κλείσει το ρόστερ?
0: Έχουμε κλείσει ακόμα το ρόστερ. Έχουμε πάρει ένα παιδί από τον Όφη. Είναι σημαντικό ότι αυτή η ομάδα, παρότι είμαστε στο τοπικό, θέλουν να έρθουν παιδιά.
1: Προσελκύει, μα είναι
0: προσελκύει, ναι, και είναι θετικό και για μένα σαν προπονητής ότι θέλουν να έρθουν παιδιά, και για την ομάδα γενικότερα, ότι θέλουν να έρθουν παιδιά και να την επιλέξουν από τη μια εθνική κατηγορία. Κάτι σημαίνει αυτό. Ελπίζω να υπάρχει αντίκρισμα στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Το brand name είναι πολύ καλό, η πόλη είναι πολύ δελεαστική, νομίζω, και ειδικά για... Αλλά βλέπω ότι πάτε, νομίζω, με τον Μποχορίδη, κάνω λάθος ή όχι? Που...
0: Όχι, ναι. Ακόμα.
1: Ναι. Όχι, ότι υπάρχουν επαφές, ενώ, ναι.
0: Ναι. Και τον Μιχάλη το Σπυριδάκη, που ναι, γίνει ναι. Ο ένας και τον Όφη ο άλλος.
1: Μάλιστα. Ναι. Οπότε είναι... Είστε σε καλό δρόμο. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα, να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα σε όλη την ομάδα και σε ένα προσωπικά, και μακάρι, ξαναλέω, εγώ το πάω λίγο πιο μακριά, να έχουμε και ένα νησί όπως η Κρήτη, θα είναι το Ηράκλειο, θα είναι το Ρέθυμνο, να είναι πάντως η Κρήτη το συντομότερο να είναι ξανά στη GBL, γιατί πραγματικά νομίζω λείπει σε όλους τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο.
0: Ισχύει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κόσμο. Και καλή συνέχεια.
0: Yeah.

Και να πούμε εδώ με την ευκαιρία που είχαμε τον Αλέξανδρο Πετράκη, τον προπονητή του Ηρακλείου, ότι πέρυσι, το Μάιο, είχαμε μία σειρά που θα ζήλευαν, που λέει ο λόγος και τελική της GBL, σε συναρπαστικότητα και σε suspense, το Ρέθυμνο, το οποίο θυμίζω το 2020 είχε ανακοινώσει ότι μετά από μία επιτυχημένη παρουσία και πολύχρονη παρουσία στην Basket League θα επέστρεφε στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ. 5 χρόνια μετά λοιπόν, με προπονητή του Γιώργου Κούμουλο, που έχει γράψει ιστορία κυρίως ως παίκτης του Ρεθύμνου, φτάσανε στον τελικό της ΑΕΚΑΣΚ και ήταν ένας τελικός για άνοδο στην National League 2 μεταξύ Ρεθύμνου Ηρακλείου. Ακούστε παιχνίδια για να καταλάβετε. Ρέθυμνο Ηράκλειο 55-61, Ηράκλειο Ρέθυμνο 62-65, Ρέθυμνο Ηράκλειο 62-55 στην παράταση, Ηράκλειο Ρέθυμνο 56-54 και το τελευταίο πέμπτο παιχνίδι Ρέθυμνο Ηράκλειο 55-50. Με 3-2 νίκες, φοβερά παιχνίδια, με 2 break από τις ομάδες και 3-2 νίκες, το Ρέθυμνο επανήλθε σε εθνικές κατηγορίες, εκεί που θέλει να βρεθεί και το Ηράκλειο. Ενώ ξαναλέω, έχουμε την αναγέννηση Αρκανοχωρίου που έχει πάρει την wild card και θα εκπροσωπήσει το νησί φέτος στην Elite League.

0: Λοιπόν, για την όμορφη Κρήτη πάμε στην εξίσου όμορφη, αν όχι περισσότερο, Θεσσαλονίκη, για να υποδεχτούμε. Είναι μεγάλη μας χαρά. Έχουμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τα λέω σωστά, γιατί εμείς σας έχουμε συνηθίσει. Πιστεύω θα μπείτε όταν χρειαστεί να παίξετε, το Γιώργο Πανταζόπουλο του Ηρακλή.
1: Σωστά.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Λέω, ξέρεις, είναι παίκτες, είδες. Πρέπει να το βγάλω. Εσείς θα έχετε. Όπως και τον Νίκο το Ζήση. Τον βλέπουμε στον Άρη με τον Μπλουζάκη και νομίζουμε ότι σε κάποια δύσκολη φάση θα μπει να βγάλει μια άμυνα, να κάνει ένα σουτ. Το ίδιο και με σένα και με αρκετούς άλλους που σας έχουμε ταυτίσει. Έτσι. Μια φορά παίκτης και πάντα παίκτης, αλλά είσαι σε ένα άλλο ρόλο και είσαι σε μια ομάδα που με χαρά γενικά για όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη πραγματικά να. Αυτό το λέμε και με τον Κώστα τον Κούση, την μπασκετομάνα που του αρέσει να το λέει. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη πραγματικά να ξυπνά, βλέπουμε να κινείται, όχι απλά κάτι, να γίνεται οργασμός. Αν πάρουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τελευταίο ένα χρόνο, ενάμιση και τρεις ομάδες, κάθε μία από τις δικές της δυνάμεις, επανέρχεται στο επίπεδο που θα προσπαθήσει να φτάσει στα παλιά χρόνια, ας πούμε.
0: Και νομίζω εσείς βάλατε το πρώτο, δηλαδή και με την επάνωδο του Ηρακλή, αλλά και ο τρόπος που είχατε μπει, δώσατε το ένασμα, γιατί εκεί ήταν οι διαδικασίες ουσιαστικά που παράλληλα γινόταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαν αναλάβει οι άνθρωποι που αλλάξαν τη σελίδα του συλλόγου, ήρθε η άνοδος και μπήκαμε δυναμικά την περσινή χρονιά και μέσα στη χρονιά πέρυσι και ο Άρης και κατά τη διάρκεια της σεζόν και ο ΠΑΟΚ άλλαξε και
0: τη
1: σελίδα διοικητική και βάλαν τα παραπάνω στάντα.
0: Γιώργο, επειδή σε πολλά χρόνια και το έχουμε, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ο κόσμος πάντα σου λέει δεν με νοιάζει τα οικονομικά, θέλω να δω τι παίκτες πήραμε, παίκτες, φέρτε παίκτες. Παίρναν λοιπόν οι παίκτες, ερχόντουσαν οι παίκτες και λέγανε έχουμε και κάτι χρέη, εντάξει, άστα στην άκρη. Θεωρείς ότι το κομβικό σημείο για τις ομάδες, αλλά το έδειξαν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ήταν η οικονομική εξυγίανση. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή είπαν μπορεί να θυσιάσουμε κάποιες διακρίσεις, μπορεί να μην έρθουν τόσο μεγάλοι παίκτες άμεσα, αλλά ο βασικός στόχος είναι να γίνει βήμα-βήμα οικονομική εξυγίανση. Το είδαμε και στον ΠΑΟΚ, το είδαμε στον Άρη, το είδαμε και στον Ηρακλή. Με ανθρώπους που πραγματικά βάλανε στο πλάνο αυτό και μετά το οποίο για μένα είναι σαν τίτλος, έτσι, όταν μια ομάδα καταφέρει να εξυγιανθεί και να μπει πια σε θέμα λειτουργίας υγιές περιβάλλον. Σε ένα υγιές
1: περιβάλλον. Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι στον Ηρακλή αυτό ξεκίνησε από πέρυσι.
0: Βέβαια.
1: Να λάβανε, γνωρίζανε κάποια πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικά από τις άλλες δύο ομάδες που μπήκανε κάποιοι μεγάλοι, ας πούμε, επενδυτές εισαγωγικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι μονόδρομος αυτό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τα παλιά χρόνια. Δεν υπάρχει πλέον οι εταιρείες να μην είναι σωστά ίσως κελισμένες, προϋπολογισμένες. Άρα από εκεί και πέρα πια το μόνο που έχεις να κάνεις είναι με αυτά που πραγματικά έχεις. Πάνω σε αυτά να προσπαθήσεις να φτιάξεις ανάλογα την ομάδα και το ρόστερ που θέλεις, ανάλογα των στόχων που έχεις βάλει.
0: Βέβαια, και όταν έχεις και ένα brand name, γιατί και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι πολύ μεγάλα brand name, είναι ακόμα πιο δελεαστικό και για έναν υποψήφιο επενδυτή, όταν έρχεται και βλέπει μια νοικοκυροσύνη και βλέπει ότι έχει αρχίσει και γίνεται κάτι, δεν είναι ένα. Απλά έχουμε το έμβλημα και την ιστορικότητα της ομάδας και όλα τα λένε χήμα.
1: Σίγουρα, εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Όταν μια ομάδα έχει αυτό το brand και υπάρχει τόσος κόσμος που την ακολουθεί, για την όποια διοίκηση αναλαμβάνει, έχει και την πίεση αλλά και κίνητρο ταυτόχρονα, γιατί θέλει να κάνει τους οπαδούς της, τους φιλάθλους της να είναι ευχαριστημένοι και να είναι περήφανοι για την ομάδα που πιστεύουν και αγαπούν.
0: Βέβαια. Ξέρεις, είναι εποχή που ακόμα λέμε ότι ο περισσότερος κόσμος είναι σε διακοπές, αλλά για τον μπάσκετ αρχίζουν οι προετοιμασίες. Η Ευρωλίγα αρχίζει περισσότερες την άλλη εβδομάδα. Ομάδες όμως όπως και εσείς ξεκινήσατε χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μέχρι την εβδομάδα αυτή σχεδόν όλες οι ομάδες.
0: Όλες οι ομάδες μπαίνουν
1: στο pre-season που λέμε. Ετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι όλοι εκεί αρχές Οκτώβρη που ξεκινάνε οι υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές και ελληνικές.
0: Βέβαια. Εισέπραξες και εσύ βλέποντας το κλίμα γενικά έτσι μια πολύ θετική άβρα ενώψη. Εντάξει, θα μου πεις είναι η πρώτη, πάντα στην πρώτη ξέρεις υπάρχει, αλλά ήταν γενικά εμείς είδαμε απ' έξω ένα κλίμα πάρα πολύ καλό στον Ηρακλή, το οποίο το είχατε δημιουργήσει από πέρσι.
1: Η ομάδα έκανε προσπάθεια μεγάλη φέτος, ήταν μια πολύ δύσκολη αγορά η φετινή,
0: ναι.
1: Όλες τις αλλαγές που γίνανε οικονομικά δεδομένων. Αλλά έτυχε να μπορέσει να υπογράψει τους στόχους που είχε βάλει, παίχτες εννοώ, Και τώρα είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι, θα πω ότι έχουμε πετύχει σε αυτό που θέλαμε και περιμένουμε τώρα αυτό το, οι παίκτες που υπογράψαν να έρθουν να προπονηθούν μαζί με το staff, να αποκτήσουν την κατάλληλη χημεία και να μπορέσουμε να βγάλουμε πραγματικά αυτά τα στοιχεία που θέλουμε ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί για τη νέα χρονιά.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, που είναι και ο coach Ζόραν Λούκιτς που ξέρει την ομάδα. Δηλαδή, ξέρει, πάντα μια αλλαγή προπονητή, για παράδειγμα, θέλει λίγο έξτρα χρόνο. Είναι σημαντικό ότι έχει εικόνες.
1: Και για εμάς είναι δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό, ότι ο Ζόραν πέρυσι έλυσε το ελληνικό πρωτάθλημα, το γνωρίζει καλύτερα για τον χρόνο και φέτος θα είναι από την αρχή της προετοιμασίας. Θα μπορέσει από την πρώτη μέρα, day one που λέμε, να βάλει αυτά πραγματικά θέλει. Γιατί πέρυσι ήρθε εκεί στο τέλη Νοέμβρη περίπου στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό για μας είναι ένα συν και αυτό μας ξέρει, ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα πια. Και είμαστε, γι' αυτό λέω, είμαστε συγκροτημένοι αισιόδοξοι ότι γενικά θα είναι μια εξίσου καλή χρονιά.
0: Βέβαια. Και επίσης έχετε και μπαίνετε και σιγά σιγά σε αρκετά και δυνατά φιλικά με Άρη, με.
1: Ναι, με κλείσει όλο το πρόγραμμα το
0: με φιλικό, ξένες ομάδες, βέβαια. Και, ναι, και το, τα Μαυροσκούφια που είναι.
1: Ναι, τα Μαυροσκούφια εδώ που θα είμαστε εμείς. Στην ουσία, πάλι σε εισαγωγικά λέω, γηπεδούχοι για το μισό γηπεδό μας, λόγω του λιμάτου του γηπέδου του Άρη που ανακαινίζεται. Γενικά έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα, η ομάδα έχει σχεδόν τελειώσει το ρόστερ, υπάρχει πιθανότητα να προσθεθούν ένα ή δύο κομμάτια στο παζλ, ελληνικά διαβατήρια πάντα μιλάω, Έλληνες παίχτες, αν βρεθεί κάτι αξιόλογο στην αγορά, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Αλλά γενικά είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα, τουλάχιστον στα χαρτιά.
0: Και επίσης, πέρα από το αγωνιστικό που είναι το κυρίαρχο και συνήθως ο κόσμος αυτό προσέχει, νομίζω και για τον κόσμο αλλά και για εσάς και τους ίδιους τους παίκτες, η νέα μορφή του Ιβανόφιου, έτσι, αυτό που κάνατε το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, είναι νομίζω κάτι που το απολαμβάνετε και το απολαμβάνουν και οι παίκτες, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, αυτή... το Ιβανόφιο φτιάχτηκε αρκετά σε σχέση με το παλιά, αλλά αυτός ο παλμός που δίνει ο κόσμος του Ηρακλή σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι
0: είναι
1: μαγικό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή εμπειρία κάθε φορά.
0: Νομίζω είναι ναι, ότι όσο και να το ζείτε και να λέτε ότι τα έχετε δει όλα, κάθε φορά έχετε κάτι που είναι ξεχωριστό.
1: Είναι πραγματική η δική μας παλή. Και ανέξυπνο θα πω κάποια πράγματα που κάνουν και γενικά αλλά το βασικό είναι ότι μπορούν πλέον γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καθαρά ατμόσφαιρα 90's θα πω εγώ, χωρίς κανένα πρόβλημα συμπεριφοράς ή να διαφέρουν τα πράγματα. Και το Ιβανόφιο λόγω και της ιδιαιτερότητάς του που είναι ένα μικρό γήπεδο, ενώ μικρός χωράει 2.500 κόσμο, αλλά μικρό ενώ γενικότερα, που είναι πολύ κοντά ο κόσμος στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα η οποία όντως είναι μοναδική.
0: Και έχετε και έναν όμορφο ανταγωνισμό, μάλλον δεν νομίζω ότι είναι ανταγωνισμός, γιατί είναι το ίδιο σωματείο, ότι έχει ανέβει και η ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τα πανώ, ότι περιμένατε, μπορεί να είμαστε εκεί, μπορεί να είμαστε, ερχόμαστε, οπότε...
1: τώρα έχει πανέλθει και η ποδοσφαιρική ομάδα, ξεκινάνε και αυτοί ξανά μετά από χρόνια απουσίας.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γενικά ο Ηρακλής σαν οργανισμός τελευταία 2-3 χρόνια έχει νομίζω ισορροπήσει σε όλα τα επίπεδα και όλα τα τμήματά του, αλλά τώρα τον μπάσκετ ασχολούμαι εγώ. Πάμε σιγά σιγά και το βλέποντας ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
0: Βέβαια. Και επειδή πέρσι το ζήσατε και φτάσατε και αρκετά ψηλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πόσο δύσκολο γιατί σίγουρα βελτιώνει το επίπεδο των παικτών, δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να δει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά πόσο δύσκολο είναι το να συντεριάξεις, γιατί φτάσατε και στο κύπελο ψηλά, να φτιάξεις, να έχεις δύο καρπούς, δηλαδή και ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μαζί.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις κάτι, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γενικά τα διπλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, πλέον όπως έχει γίνει τελευταία χρόνια, δίνει ρυθμό στην ομάδα, παρά δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, υπάρχει η κούραση από ταξίδια, αλλά απ' την άλλη δίνει και αγωνιστικό ρυθμό. Και πολύ πιο γρήγορα οι ομάδες πλέον βρίσκουν γρήγορα την ταυτότητά τους. Δεν έχεις και περιθώρια να περιμένεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι συν, παρά πλην τελικά στο τέλος της ημέρας. Εμείς ξεκινάμε φέτος ταυτόχρονα με την Ελληνική Λίγα στις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, τη FIBA, Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και για τις δύο διοργανώσεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί και στα δύο πρωταθλήματα που θα πάρουμε μέρος.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας έτσι, θέλω με μία, όχι ευχή, αλλά νομίζω σαν άνθρωποι του μπάσκετ, το ότι βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να βρυχάται ξανά, νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα εν ώψη ενός πρωταθλήματος το οποίο θεωρώ το περιμένουμε αρκετά έως πολύ ανταγωνιστικό. Και πέρσι είδαμε τα περισσότερα παιχνίδια, έκανε και ο Παναθηναϊκός κάποιες ήττες, βέβαια ήταν και η δική του κακή αγωνιστική κατάσταση κάποιες φορές, χωρίς να θέλω να μειώσω τις ομάδες που κάναν τις μεγάλες νίκες, γιατί μία ήταν και ο Ηρακλής που τον νίκησε. Αλλά νομίζω ότι τα μηνύματα που έρχονται έτσι προμηνύεται ένα πρωτάθλημα που θα είναι. Δεν λέω ότι μπορεί να πάρει κάποιος άλλος ίσως το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, όμως ίσως να έχουμε να τους δυσκολέψει να
1: ακόμα. Αλήθεια, άμα η προσωπική μου άποψη είναι, ναι, είναι η αρχή μιας διαφαινόμενης αλλαγής. Το πιο σημαντικό πρέπει να κρατήσουμε για μένα από τη φετινή χρονιά που έρχεται, και εγώ το καταλαβαίνω μιλώντας και με έξω ομάδες, διάφορους GM από άλλους ξένες ομάδες, ότι πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα ξαναεπιστρέφει σιγά σιγά στο top 3.
0: Έτσι.
1: Και σε όλη την Ευρώπη. Είχε χαθεί τελευταία χρόνια, είχαν μείνει μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, πραγματικά πολύ ανταγωνιστικοί, και κάποιες άλλες ομάδες κάναν κάποιες αξιόλογες πορείες, αλλά σαν ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα είχαμε χάσει την έγκλη.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι είναι η αρχή της επιστροφής μας ξανά σε πολύ ψηλό επίπεδο, να γίνουμε πάλι η καλύτερη λίγα στην Ευρώπη.
0: Που ήμασταν κάποτε, δεκαετία του 90, το λέγαμε, και οι ξένοι που έρχονταν, αλλά πράγματι μετά υπήρξε μια.
1: Νομίζω ότι είναι η αρχή της αλλαγής, δηλαδή αυτό πρέπει να βάλουμε όλοι στο μυαλό μας και όλοι να είμαστε προσεκτικοί να κρατήσουμε αυτό σαν κόρη οφθαλμού, γιατί κάναμε πάρα πολλά χρόνια για να τα ξαναπιστρέψουμε.
0: Να διατηρηθούν και να αυξηθούν αυτά τα σωστά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα που είναι με την.
1: Πρέπει να γίνει πολύ σωστή διαχείριση από όλους, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ελληνικό μπάσκετ πάλι στην κορυφή, που σιγά σιγά τουλάχιστον με επίπεδο λίγκας έχει επανέλθει.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και σε σένα προσωπικά και στην ομάδα, και να είμαστε καλά, έτσι να τα λέμε και να δούμε πραγματικά να δούμε και τη Θεσσαλονίκη έτσι να είναι όπως τη θυμόμαστε παλιά και όπως μας αρέσει να.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει επιστρέψει για τα καλά, αυτό
0: έτσι,
1: είναι σίγουρο.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια και καλή σεζόν, έτσι, γιατί εμείς λέμε καλή χρονιά τον Αύγουστο.
1: Καλή σεζόν, γιατί όλοι θυμάστε από χθες στην ουσία έχει αρχίσει
0: έτσι.
1: Η σεζόν.
0: Καλή σεζόν με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Yeah.

Λοιπόν, λέγαμε για τις προετοιμασίες των ομάδων και ξεκίνησε ο Ηρακλής, ξεκινάνε οι περισσότεροι. Έχει ενδιαφέρον ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει δουλειά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θυμίζω ότι πολλές φορές οι ομάδες, οι μπασκετικές αρχικά, επειδή έχουν τρέξιμο, επειδή έχουν κάποιες ειδικές ασκήσεις, ξεκινάνε τις πρώτες προπονήσεις σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Έτσι ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει τη νέα αγωνιστική περίοδο έβαλε μια φωτογραφία από την προπόνηση μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, και είναι από το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζω είναι στην τελική ευθεία και το προπονητικό κέντρο που φτιάχνει ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, όπου θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ για να έχει ένα δικό του προπονητικό κέντρο. ΠΑΟΚ που ξεκινάει με μεγάλες φιλοδοξίες και τον Ανδρέα Τρινκιέρη στο τιμόνι. Είπαμε για τη Θεσσαλονίκη, ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη και επίσης πολύ καλούς παίκτες. Ο Ηρακλής που είχαμε και τον Γιώργο τον Πανταζόπουλο, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο πριν από λίγο, στον αέρα του ΕΟΚ Web Radio. Η Θεσσαλονίκη επιστρέφει δυναμικά και δίνει έτσι τον τόνο για ένα πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, θυμίζουμε, επειδή είπαμε για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας με Ουκρανία στη Ρίγα 28 του Αυγούστου και 31 με την Ισπανία στο T-Center νωρίτερα, έχουμε δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο Σάββατο και Δευτέρα στο T-Center 22 και 24 Αυγούστου, και όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site της Ομοσπονδίας, υπάρχει ειδικό banner που λέει πάρε το εισιτήριό σου, και με την Πολωνία υπάρχουν εισιτήρια και με την Κύπρο. Ενδιαφέροντα παιχνίδια θα είναι τα δύο φιλικά προετοιμασίας Σάββατο και Δευτέρα, επαναλαμβάνουμε, στο T-Center εν όψη των υποχρεώσεων μας την πρώτη φάση της δεύτερης, τα πρώτα παράθυρα της δεύτερης φάσης και πιο κρίσιμης, προκριματικής, στο δρόμο προς το παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζω, Ουκρανία, Γεωργία και της δεύτερης φάσης και πιο κρίσιμης, προκριματικής, στο δρόμο προς το παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζω, Ουκρανία, Γεωργία και Ισπανία είναι από τον άλλο όμιλο. Ισπανία με 5-1 είναι σχεδόν με το 1,5 πόδι στο Κατάρ, με 5-1 νίκες. Η Ουκρανία με 4-2 και το Μαυροβούνιο με 4-2. 3-3 εμείς και η Γεωργία και η Πορτογαλία. Και πρέπει ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι στη Ρίγα. Πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε εκεί την Ουκρανία, να την πιάσουμε στις νίκες, να μην την αφήσουμε να ξεφύγει δύο νίκες και να έχει το μεταξύ μας παιχνίδι, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Είναι στα χέρια ακόμα της εθνικής μας ομάδας, θα πούμε και λίγο αργότερα. Θα έχουμε το νέο μέλος του τεχνικού team, τον Γιώργο Λιμιάτη, καλεσμένο, που επιστρέφει μετά την εποχή του Αντρέα Τρινκέρι στην εθνική ομάδα. Είναι στο χέρι της εθνικής μας ομάδας να κάνει τις νίκες που χρειάζονται. Ξαναλέμε ότι μπορεί με δύο νίκες επί της Ουκρανίας και της Γεωργίας να μην χρειαστεί καν νίκη επί της Ισπανίας, αλλά βέβαια επειδή την φιλοξενούμε κιόλας 31 Αυγούστου, η Ελλάδα θα πάει για το 2-2 αυτό το τριήμερο, ώστε να μπει για τα καλά και πάλι στο παιχνίδι και τη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου δεν έχει λείψει, θυμίζουμε, μετά το 2002 το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε γίνει από τότε, η εθνική όχι μόνο δεν έχει λείψει, αλλά το 6 ήταν και φιναλίστ σε εκείνο τον αξέχαστο τελικό με την Ισπανία. Δυστυχώς χάσαμε 70-47, είχαμε μείνει στη μεγάλη νίκη επί των Αμερικανών στα ημιτελικά για το συγκρότημα του Παναγιώτη Γιαννάκη, που είχε γράψει ιστορία εκείνη την διετία, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2005, φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006 στη Σαϊτάμα στην Ιαπωνία.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Εδώ συνεχίζουμε ένα ακόμα μεσό replay στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είμαστε λίγο μετά τις 2.30, 3η 18 Αυγούστου. Μετράμε αντίστροφα, όπως είπαμε, σε 10 μέρες. Είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με την Ουκρανία για την εθνική μας ομάδα. Στην αγαπημένη μας Ρίγα, εκεί που οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη νικώντας τη Φιλανδία σε εκείνον τον αγώνα που εξελίχθηκε τελικά σε θρίλερ, τον αγώνα του Χάλκινου Μεταλλείου, επανέφεραν την εθνική στα μετάλλια μετά το 2009 και το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Και ο επόμενος στόχος είναι το Κατάρ. Εκεί θα φιλοξενηθεί εκτός συντερακτικού απρόπτου, γιατί πάντα παίζουν και τα γεωπολιτικά φαινόμενα και γενικά όλα τα οι εξελίξεις στην παγκόσμια κοινότητα, το πώς θα είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα

το Κατάρ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ποδοσφαίρου, 5 χρόνια μετά, να φιλοξενήσει και τη μεγαλύτερη διοργάνωση του μπάσκετ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2027. Η Εθνική, ξαναλέμε, δεν έχει λείψει από το 2002, είτε μέσω προκρίσεων συνήθως, είτε μέσω wild card. Είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Ευρωμπάσκετ. Στους Ολυμπιακούς θα χαλάμε λίγο, αλλά και εκεί, έχοντας πάρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο προολυμπιακό τουρνά στην Αθήνα, καταφέραμε και πήγαμε και στο μεγάλο ραντεβού στο Παρίσι το 2024, όπου φτάσαμε να κοντράρουμε την πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπη στην Γερμανία, αλλά τελικά στο τέλος η ομάδα μας δεν τα κατάφερε. Είχε μια πολύ αξιόλογη πορεία και γενικά το βασικό είναι να είσαι εκεί, να είμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια μάλλον, και η παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις είναι αυτή που καταξιώνει μια ομάδα και μετά κάνει το επόμενο βήμα διεκδικώντας τον τίτλο, όπως έχουμε πάρει δύο φορές στο Ευρωμπάσκετ, το 87 και το 2005, είτε κάποια μετάλλια, όπως το παγκόσμιο, όπως είπαμε, το 2006 στην Ιαπωνία, στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, το Ζάγκρεπ παλαιότερα το 1989, ή αν πάμε πιο μακριά στην Αίγυπτο το 49, το χάλκινο μετάλλιο, και χάλκινο πάλι τώρα στη Ρίγα το 2025, για μια εθνική ομάδα που είναι πάντα στις επάλξεις, πάντα στην καρδιά των Ελλήνων. Και το ίδιο περιμένουμε να δούμε και σε λίγες μέρες το T-Center που θα φιλοξενήσει η ομάδα την Ισπανία. Λογικά θα είναι ένα γήπεδο σχεδόν κατάμεστο, θα είναι και τέλη Αυγούστου, ουσιαστικά θα έχουν γυρίσει και οι περισσότεροι από τους τελευταίους εκδρομής, αλλά πάντα είναι ένα δελεαστικό παιχνίδι, ιδιαίτερα ένας αγώνας τελικός εισαγωγικά με την Ισπανία, είναι πιασάρικο και για τον κόσμο, και το ενδιαφέρον θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.

0: Λοιπόν, σας είπαμε για τα φιλικά, σας είπαμε για τα επίσημα, σας είπαμε για την προετοιμασία, αλλά άλλο να τα λέμε εμείς για την εθνική ομάδα εννοώ και άλλο να τα λέμε η Καθρίνα Αρμόδια. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Γιώργο Λιμιάτη και πάλι κοντά μας στην εθνική. Ποτέ δεν έλειψε από κοντά μας ως φίλος και ως άνθρωπος στο μπάσκετ και χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί. Κότς, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Και σιδηροκέφαλος και πάλι. Καλησπέρα. Στην επιστροφή, έτσι, στη μετά.
1: Να σε καλά.
0: Μπήκε κατευθείαν στα δύσκολα, μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, αυτά λέγαμε και πριν, με Ουκρανία και Ισπανία. Με την Ουκρανία μάλιστα τα φέρνει έτσι η μοίρα και είναι στη Ρίγα, εκεί χρησιμοποιεί ως έδρα, που για μας είναι ο τόπος, ξέρεις, που ζήσαμε και πάλι την επιστροφή του ελληνικού μπάσκετ στα μετάλλια στο περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά όπως λένε και οι προπονητές, last year, ότι δεν μένουμε στο παρελθόν, κοιτάμε το παρόν με ορίζοντα το μέλλον. Και το μέλλον είναι το παγκόσμιο κύπελλο, θέλουμε να είμαστε εκεί και είναι δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, έτσι δεν είναι, αυτά που έρχονται.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Εμείς σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι με την Ουκρανία, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Το ζητούμενο είναι στην προετοιμασία να μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα, γιατί ξέρετε πάντοτε οι εθνικές ομάδες έχουν περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, οπότε είναι δύσκολο να δημιουργείς συνήθειες, να βρεις το ρυθμό σου, ειδικά όταν είναι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε όσο δυνατόν μια πιο συμπαγή ομάδα και σίγουρα αυτό που πάντοτε υπερκαλύπτει τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχεις στο χτίσιμο της ομάδας είναι η ενέργεια και η ένταση και η θέληση για την νίκη.
0: Ναι, βέβαια. Και γενικά τα παράθυρα έρχονται σε περιόδους που είναι δύσκολες, δηλαδή είτε είναι μέσα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων, οπότε είναι δύσκολο, θα πρέπει παίκτες για λίγο να είναι στην διάθεση εθνικής και να είναι ουσιαστικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα fast track, μια fast track διαδικασία 15-20 ημερών. Και τώρα τους πετυχαίνετε στην αρχή της προετοιμασίας, που είναι λογικό να έρχονται από διακοπές, να έρχονται από μια επίπονη χρονιά. Το ζεις και εσύ, Γιώργο, πλέον το πρόγραμμα είναι αμήλικτο, δεν ξέρω.
1: Ιδιαίτερα για τα παιδιά που έχουν πάντοτε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δεν μιλάω μόνο για την Ευρωλίγκα, αλλά και για άλλες οργανώσεις έχουν πάντοτε διπλά παιχνίδια. Επομένως είναι συσσωρευτική η κόπωση για τους παίκτες. Αλλά από εκεί πέρα είναι επαγγελματίες και επειδή τόνισες το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι είναι στο καλοκαίρι, πρέπει πάντοτε να έρχονται έτοιμοι στην εθνική ομάδα ώστε να μπουν πιο γρήγορα και να βρούμε ρυθμό.
0: Το θυμάσαι και εσύ ως παίκτης που σας λέγανε προπονητές, κοιτάξτε, μην ξεχυλώσετε τις διακοπές, εντάξει, να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε, αλλά μια προπονησούλα, μια προσοχή στη διατροφή, πάντα δηλαδή, και νομίζω αυτό έχει γίνει ακόμα πιο έντονο, το να προσέχουν οι παίκτες.
1: Έχει γίνει πιο έντονο, γιατί έχει αλλάξει και το μπάσκετ από την άποψη ότι ήταν εντελώς διαφορετική προετοιμασία τα δικά μας τα χρόνια. Εμείς πηγαίναμε στα βουνά 30 μέρες, λείπαμε, εσύ τα έχεις ζήσει η εποχή Ιωαννίδη. Τώρα πια οι προετοιμασίες είναι πιο...
0: Εξορία,
1: πραγματικά εξορία. Είναι πολύ πιο σύντομες οι προετοιμασίες. Είναι επιτακτικό το γεγονός ότι οι ομάδες πρέπει να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό και σε 5 εναντίον 5 καταστάσεις πολύ πιο νωρίς. Βλέπουμε ότι όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά για τα κλαμπ, ξέρω εγώ, τα πρώτα τους φιλικά τα παίζουν στη μια εβδομάδα, στις 10 μέρες.
0: Βέβαια.
1: Ενώ στο παρελθόν πολλές φορές οι παίκτες φτιάχναν τη φυσική κατάσταση μέσα στην προετοιμασία. Υπήρχε περισσότερος χρόνος. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν δουλέψει το κορμί τους λίγο πριν μπουν στην προετοιμασία, ώστε να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι. Και στην εθνική ομάδα είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη ανάγκη να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Το τεχνικό team που έχετε ρίξει το βάρος, με δεδομένο ακριβώς ότι παίρνετε τους παίκτες μετά από μια καλοκαιρινή ουσιαστικά διακοπή, πιο πολύ στο να μπουν λίγο έτσι στα βασικά, στη φυσική κατάσταση, στη βελτίωση της.
1: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Πρέπει να βρούμε ρυθμό μέσα από το 5-5 με πολύ πάνω κάτω μέσα σταδιακά στην προπόνηση. Δεν μπήκαμε από το ξεκίνημα σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να βρουν τις ανάσεις τους μέσα από τις επαφές, ώστε να μπορούν να βρουν και φυσική κατάσταση, αλλά να βρούμε και το ρυθμό και στην άμυνά μας και στην επίθεσή μας.
0: Γιατί είναι και παίκτες που ναι μεν γνωρίζονται, αλλά θα πρέπει να μπουν στα συστήματα, να είναι έτσι, να τα αφομοιώσουν.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί δεν πρέπει να μπαίνουμε πολύ σε λεπτομέρειες. Πρέπει να μιλάμε για παίκτες υψηλού επίπεδου, επομένως κάποια κομμάτια τακτικής και ρυθμός πάνω κάτω, για να μπορέσουν να βρουν, όπως είπα και πιο πριν, τις ανάσες.
0: Και φυσικά αυτό που οι παίκτες προσπαθούν όχι να αποφύγουν αλλά προτιμούν τα παιχνίδια της προπονήσης. Νομίζω όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δύο φιλικά που έχουμε με την Πολωνία το Σάββατο και με την Κύπρο τη Δευτέρα είναι πολύ σημαντικά στο να μην πάμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι χωρίς ούτε ένα παιχνίδι στα πόδια μας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 100%, γιατί μέσα από τα φιλικά και βρίσκεις ρυθμό και έχεις το χρόνο να διορθώσεις και τα τυχόν λάθη που μπορούν να γίνουν στα επίσημα παιχνίδια, στα επίσημα φιλικά αυτά που έχουμε την Πολωνία και την Κύπρο, ώστε να έχουμε χρόνο να διορθώσουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος, ό,τι δεν εκτελέσαμε σωστά σύμφωνα με αυτά που δουλέψαμε στην προετοιμασία, για να μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο περισσότερο έτοιμοι για τα επίσημα παιχνίδια.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι τα φιλικά είναι τα τελευταία που κοιτάτε εσείς προπονητές τα αποτελέσματα, με την έννοια τα κοιτάμε εμείς καμιά φορά δημοσιογράφοι και λέμε πόπο ή τα ξέρω εγώ από την Κύπρο, ναι. Αλλά εσείς κοιτάτε πράγματα που ακόμα και σε νίκη, που θα πούμε εμείς πολύ ωραία εθνική, εσείς θα δείτε πράγματα που θα πείτε ότι εδώ έχουμε πολύ μεγάλη δουλειά ακόμα μπροστά μας.
1: Αυτό
0: και πολύ λίγο διάστημα.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Μιλάμε
0: εννοείται.
1: Για εθνική ομάδα, είτε μιλάμε για σωματείο.
0: Εννοείται.
1: Πάντοτε τα φιλικά προετοιμασία σίγουρα θα έχουν και κάποιες λεπτομέρειες που δεν εκτελέστηκαν σωστά. Επομένως, όταν πρέπει να θέλεις να βελτιωθείς, πρέπει ακόμα και στο νικηφόρο αποτέλεσμα να δεις τι δεν έχεις κάνει σωστά, ώστε να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο που παίζει η ομάδα.
0: Θεωρητικά, Γιώργο, ποιο θα είναι το κλειδί που θα στηριχτούμε κυρίως αυτά τα δύο παιχνίδια? Γιατί ξαναλέω, είναι δύο παιχνίδια που έχουν σε εισαγωγικά τη μορφή τελικών, ιδιαίτερα το μάτς με την Ουκρανία, διότι είναι στις 4, είναι 4-2, 3-3 εμείς, και αν ομιγένετο μας κερδίσει, ξεφεύγει, σύνολο θα έχει το μεταξύ μας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Αν θεωρήσουμε ότι η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα για την τριάδα, είναι πολύ σημαντικά τα μάτς με την Ουκρανία και τα δύο. Δηλαδή με δύο νίκες επί της Ουκρανίας, θεωρητικά, μπορεί, και με δύο νίκες της Γεωργίας, μπορεί θεωρητικά να είσαι
1: ακριβώς.
0: Όχι ότι δεν θα χτυπήσουμε το παιχνίδι με την Ισπανία, προς Θεού, έτσι εννοείται, αλλά το λέω σαν ότι είναι κομβικό, θα δίνει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στο παιχνίδι αυτό της Ουκρανίας, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτή την έννοια.
1: Είναι πραγματικά, όπως λέμε, do or die παιχνίδι για μας. Είναι πάνω σε αυτό που είπα, ότι η ενέργεια, η θέληση, η επιθυμία για κάθε μπάλα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη νίκη. Και από εκεί πέρα κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, αν μιλήσουμε για την Ουκρανία, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τον Μιχαλιούκ είναι τακτικά, είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια στα παράθυρα του καλοκαιριού, νωρίς τον Ιούνιο, σκόραρε πάρα πολλούς πόντους, παίρνει πολλές προσπάθειες. Επομένως, ο Μιχαλιούκ, δεν ξέρουμε σε τι έχουν βάλει ένα καινούργιο παιδί στην αποστολή του, στο Σούλγκα, που έχει έρθει από την G League, είναι και αυτός ένα παιδί με ικανότητα, που δεν έχει παίξει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι ένας παίκτης που είχε γίνει draft από τους Boston. Επομένως και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και ακόμη ένας σημαντικός παίκτης είναι ο Κόβλιαρ, ο point guard που παίζει στην Μπούτοσνος, που είναι ένα παιδί που δίνει το ρυθμό στην Ουκρανία, έχει ικανότητα και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Επομένως, κυρίως ο Κόβλιαρ και ο Μιχαλιούκ είναι πολύ σημαντικοί, και να ματσάρουμε σίγουρα και την αθλητικότητα και τη δύναμη, γιατί η Ουκρανία είναι μια ομάδα που έχει και μέγεθος.
0: Βέβαια.
1: Έχει Σκαπίτσεφ, έχει παιδιά. Και έχει παιδιά,
0: πάει και στα rebound, πάει και στο αθλητικό παιχνίδι.
1: Έχουν μεγάλη ένταση. Εγώ είχα, σαν συνεργάτης του Ηλία του Ζούρου, είχαμε βρεθεί πριν 2-3 χρόνια με τους Ουκρανούς πάλι σε μια ανάλογη κατάσταση, και τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν μια ομάδα που έχει μέγεθος και παίζει και πολύ σκληρά.
0: Έχει
1: παιδιά που παίζουν με πολλή επαφή. Επομένως, πρέπει να ματσάρουμε αυτό το κομμάτι και να είμαστε και πιο μπροστά από αυτούς.
0: Επειδή και το συγκεκριμένο κομμάτι, το χρονικό που μπαίνουμε τώρα, αλλά και το προηγούμενο με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, που ήταν μετά από μια επίπονη σεζόν, που είναι λογικό, οι παίκτες σου λέει εντάξει, θα τελειώσει να παίξουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια. Είδαμε, ας πούμε, μια μεγάλη διακύμανση π.χ., που σίγουρα έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά παίζει ρόλο και η κόπωση, ίσως το που χάσαμε μια μεγάλη διαφορά με τη Ρουμανία, 15-16 πόντους αν δεν κάνω λάθος. Είναι σημαντικό εδώ να έχουμε διάρκεια, να έχουμε σταθερότητα αν πάρουμε κάποια διαφορά. Δεν λέω, δεν μπορεί να παίζει 40 λεπτά το ίδιο, αλλά να επειδή υπάρχουν διακυμάνσεις σε τέτοιο χρονικό σημείο της σεζόν, να είμαστε σταθεροί όσο μπορούμε.
1: Βέβαια, και είναι δεδομένο ότι επειδή και το ρόστερ τώρα είναι πιο γεμάτο σε σχέση με τα παράθυρα του τα προηγούμενα, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουμε και μεγαλύτερο rotation, γιατί το rotation και οι ανάσες δίνουν και την δυνατότητα σε μια ομάδα, ανάλογα με τα σχήματα που έχει, να κρατάει την ένταση σε ψηλό επίπεδο.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα που είναι το βασικότερο σε όλους σας, από παίκτες με το τεχνικό team. Να ευχηθούμε και πάλι σε Ιδροκέφαλος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πάλι στο team. Και εύχομαι να φέρεις και γούρι και να πάμε καλά, να ξεκινήσουμε με το δεξί αυτή τη δεύτερη. Να μας φύγει λιγάκι το άγχος. Νομίζω η Εθνική πάντως ξέρει να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια διαχρονικά. Εννοώ παιχνίδια τελικού σε εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί και τα παιδιά έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, είτε από τις εθνικές ομάδες, αλλά είτε και από τα σωματεία τους.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, σίγουρα σε μια χρονιά θα βρεθεί σε δύσκολη θέση με την ομάδα σου. Υπάρχει ένα ρόστερ με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και εμπειρία και διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε όλα τα φόντα να δείξουμε καλό πρόσωπο και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε πλεονέκτημα για την πρόκληση στο παγκόσμιο.
0: Πολύ σημαντικό. Και είναι το σημαντικό, το έλεγα και πριν, το σημαντικό που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και διαχρονικά, να είναι εκεί. Γιατί μπορεί να μην παίρνεις το Ευρωμπάσκετ, το παγκόσμιο κύπελλο κάθε φορά, αλλά το να είσαι εκεί, να δηλώνεις παρόν και να διεκδικείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ας δούμε πόσα μεγάλα ονόματα. Θυμίζω η Σλοβενία είχε αποκλειστεί ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Από το 2017 δεν πήγε το 2019. Έτσι, και η Ελλάδα είναι πάντα εκεί. Οπότε είναι σημαντικό.
1: Συνέπεια ξεχωρίζει και η διαχρονική συνέπεια, ξεχωρίζει τις καλές ομάδες, τις πολύ καλές ομάδες από τις άλλες ομάδες.
0: Εμείς ευχόμαστε αυτά που κάνετε και είναι σίγουρα σωστά και καλά με τον Βασίλη Σπανούλη και όλο το team να βγουν στο γήπεδο και στη Ρίγα και στο T-Center που περιμένουμε και πολύ κόσμο γιατί είναι και πιασάρικο παιχνίδι αλλά νομίζω η Εθνική πάντα θυμάσαι και εσύ σε τουρνουά Ακρόπολης μέσα στον Αύγουστο και είχε 10-12 χιλιάδες.
1: Ναι,
0: οπότε νομίζω ότι θα έχετε κόσμο και θα έχουμε κόσμο. Και εξ ομοίως να ευχηθούμε πραγματικά τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα άμεσου replay. Σας κρατήσαμε συντροφιά μέχρι τις 3. Μείνετε γιατί ακολουθεί όμορφη μουσική. Η εκπομπή θα είναι και πάλι αύριο μαζί σας 12 με 3 κάθε μέρα μέχρι να μπούμε τώρα. Μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος και θα επανέλθουμε στο κανονικό πρόγραμμα. Από μένα, τον Γιάννη Λαμπύρη που ήταν στα μικρόφωνα και τον Δημήτρη Μελίση στην υποστήριξη της εκπομπής, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και προμηθευτείτε νωρίς τα εισιτήρια για την εθνική μας ομάδα, γιατί αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα, ιδιαίτερα το παιχνίδι με την Ισπανία, θυμίζουμε, 31 Αυγούστου στο T-Center. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.